0: Είναι Κυριακό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καριγαρινά. Στάιλ με Άσια Μπιφό. Ράφαερο Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ματιά ηματά ο Αμάνιου. Το ντοντούμα νεγούκα. Το μου κουμιέ στο Κρίστο.
0: Να βοκά μου κυρία. Χαχα, νόκινια η γρορία ριέ.